0: 你打通什么多大？请问那么多钱？那些你们这些那个些吧，肯定能够用到了。
1: 这个是哪家的？
0: 那些 KU 嘛，这些路线的收费能只有哪？那个啦，KU 嘛，这些路线的收费能只有哪？
1: 嗯，来先咯。
0: 那些对的，这些，对不起，这个是咱的定价，从多少项到多少，从最难收费，先到老了的，别么收费了，真的，真的多大？请问那么多用的这些民族数据单，啥时候就会从我们本州没让他出去入学，不用到了的，收费入学就等不了的。现在在哪都收费，这种老师啊，对了的，伢子入学就，就这人了的，他们也等着收费了的，听住了的，阿平家了的，工资啥么了不呢？你打通什么多大？请问那么多传销，咱们就立刻用的这些民族数据单，啥时候就会从我们本州没让他出去入学，不用到了的，收费入学，从那这些了的，从那到了的，到我这里了的，往这 啊,給了,你呢,都沒入去,他們是那麼入去,我就聽出來的,來這入去,準備這裡的,這裡準備了。謝謝各位,今天他這入去,這裡老婆呢,我讓你打算到他,叫了我們的楊大師名字是應給了,這入去不,那些不會應了。嗯,送謝可以呢。準備了,你當那個去你了,是不是不會應給了。那些起碼入去這裡有個沒多對,是人呢。
1: Lo'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'